0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

κόρη ξαθιά τσελιγερή στη στράτα επορπάθιε και στα χιονάτα χέρια τζι εσήκωνε ραγίνι στη βρύση τη χιλιόχρονη να πάει να γεμίσει. Στο δρόμο επάντηξε γριά, μάγισσα, χαρτορίχτρα κι ο στεναϊδί τη λιγερή τζι λέει με παρακάλια: «Κόρη, μην πάσεις στο νερό και κάθε χίλια χρόνια σαν σήμερο από τη γη βγαίνει θεριό μεγάλο και έχει τα θρόπου τη μορφή, τα βγερινού τη λάμψη, για να πλανεύει ο πονηρός κοράς σαν και σένα και να τα παίρνει σύννευγα βαθιά στη γη στα σπράχνα. Μα η κόρη με χαμόγελο τη γριά συναποβγάλει κι άφοβη συνέχισε το δρόμο της σαν πρώτα κι όταν σημώνει στο νερό

σεισμός τσιμογέρασε και πάει να τσισιμώσει. Μα ξάφνου εφοβήθηκε και σύρθη και νοπίσω. Είδα φορείς απάνω σου, κόρη και με αποδιώχνει, και δεν μπορώ τα κάλλη σου να τα γευτώ όσο το θέλω,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ. 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων, ο δύο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

είναι σφιχτά δεμένα. Είναι σφιχτά δεμένα από μινάρια μιας φιλιάς για σένα και για μένα.

μινάρια μιας φιλιάς. Τα απομεινάρια μιας φιλιάς με βασανίζουν πάλι. Με βασανίζουν πάλι κι ο πόνος του ξεχωρισμού στο κλάημα με έχει βγάλει.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Μας μαθαίνει πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρώτη Αργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρώτη Αργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρώτη Αργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας. Είχε πανσέλινο εχθές. Δηλαδή, τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά. Τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μωρέ, να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, Περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο. Διότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, Παπαδάκη, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο. Ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σου βουκουδού. Πού σου βουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα λέει καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ, μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε συντονισμένοι στον Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω κι εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 141η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8.30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το βάπτισμα του πυρός τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8.30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ.
1: Εγώ πήγα, δεν μου την έκλεισε. Παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπίζω αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη συγκεκριμένη σχολή, γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες. Γλυκά του
1: ζωή. Θα
0: είχα
1: γίνει
0: γιατρό. Θα είχε γίνει γιατρό. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Τι δεν έχει ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχει γίνει γιατρό, να το λέει κανεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φράνσις λίγο το έχει παρακάνει, νομίζει ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω
0: ο
1: ότι είμαι σου, διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσις.
0: Με τις Φράνσις.
1: Συγκλονιστικό, δηλαδή
0: έτσι,
1: είμαστε, ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τι φλανάκι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό κι εγώ δεν είναι.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά, μην να ξέρεις, με τον κύριο Θεμιστοκλέου στην
1: φοβάμαι.
0: Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε αυτά, εξάβει ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί όχι, γιατί όχι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία.
1: Όχι, εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Μου καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν με επιλογή τους. Κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Mm. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο. Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι σε 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35 κάπου εκεί μέσα.
1: Λέγαμε,
0: νομίζω.
1: 30 τώρα έχουμε πάει στους 30.
0: Εσύ είσαι ειδική τώρα στη...
1: Δεν θυμάμαι τα...
0: Μετά από κάποια
1: και
0: χρόνια...
1: Και στη στατιστική είμαι ειδική, δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο.
1: Να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Ναι. Άσε το κοπαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, ναι. Λιτό, απέριτο.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα. Πάρα πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έχονται
0: δεν
1: κι
0: έχω.
1: Άλλα, θα εμπλουτιστεί με κεμάλα.
0: Κεμάλα.
1: Προσεχώς.
0: Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε κυρία... περιμένουμε να μας βοηθάς.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που είμαι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό από όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς, και... ασφαλώς. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανέναν καναπέ.
1: Ναι.
0: Άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματική συνεργασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθένο Μάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία, άρα Θεοδοσία, Λουβιανός, Ολίδια, Υπομονή γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα ημέρα. 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 1453, η πόλης Εάλλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές της άλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες κόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορτα η οποία άνοιξε και από εκεί και έπειτα η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες, να ξέρουμε την ιστορία μας, να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και το ερώτημα, εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας... τι να σας πω, μάλλον έχει ρητορικό χαρακτήρα.
1: Στενοείς γενικά.
0: Γενικά, ειδικά, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
1: Ενώ επειδή το έβαλες το θέμα μαζί με την...
0: Με την πια.
1: Με την πόλη, γι' αυτό.
0: Με την πόλη.
1: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, τα διεθνή, γι' αυτό το λες.
0: Μαθαίνουμε.
1: Όχι, δεν σε μαθαίνουμε. Ρωτάω, στη διαχείριση της Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια, εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ, είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι όμως αυτό.
0: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
1: Το άκουγες γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
0: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
1: Αλλά κοιμήσεις, σε τι έχουμε αλλάξει.
0: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα. Μπάχαλο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών. Εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
1: Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας. Ωραία, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
0: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
1: Το κομμάτι της... Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως και παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνήθιση των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
0: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος
1: χάρη. Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
0: Το διπλωματικό. Έτσι. Ο κινησμός της διπλωματίας.
1: Δεν νομίζω ρε, εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
0: διπλωματικό. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίστε το χώρα.
1: Αν πας.
0: Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία.

0: ότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον. Φτάσαμε στο σημείο ότι μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
1: Ναι.
0: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε.
1: Πάντα
0: μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
1: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
0: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν. Μηχανικούς στείλαμε, ναι. Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς, για συγκεκριμένο λόγο όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών. Και έγινε πανικός. Ότι να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο? Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο. Το Λουξεμβούργο, τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι στο Βέλγιο.
1: Επίσης, οι συμμαχίες δεν είναι. Δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντα σας συμβαίνει.
0: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών. Την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος, με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας. Επεκτείναμε και την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ελληνοαμερικανική.
1: Αμερικανική, ναι, μάλιστα.
0: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ. Έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε δηλαδή?
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επί κεκλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα παραδείγματος χάρη άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει? Θα το
1: κάποτε δούμε. Λέγανε ότι μοιράζουν και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ όμως.
0: Θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι γίνονται αυτές οι συνεργασίες όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
1: ξέρεις,
0: αυτό δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Ναι, άλλο, ξέρεις.
0: Τις επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο.
1: Απλώστηκε στο κομμάτι της εσύ. Αυτό το θέτεις και στο κομμάτι της των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω, δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου.
1: Επηρεάζει
0: και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος. Πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική.

0: Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ναι. Ενώ αυτό το σφίχτη ταγκάγιασμα με το Ισραήλ, και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική, έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ, όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή, και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να...
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε.
1: Καλέ,
0: και το popcorn. Βλέπω,
1: έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου εξηγήσω στο διάλειμμα. Άδεια λέγεται. Λοιπόν. Και κάποιοι γυρίζουν και Τετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: τη Δευτέρα να είναι άδεια, Αθήνα, που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε απλά.
0: Απλά θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Απλά.
1: Ωραία.
0: Να φέρεις λουκουμάδες.
1: Τσίπουρο θα βάλω. Τσίπουρο. Τι είναι. Μεζέδες τσίπουρο.
0: Α,
1: λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εκεί μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. After all, I'm only human. After all, don't put your blame on me.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης, ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα Γιάννη. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατές. Γιατί έστελνε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα.
1: Α.
0: Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Μου έχει τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ, βεβαίως. Εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της, γιατί ακούει.

0: Καλημέρα και στη Ζεφούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ο
1: ανιψιός μου. Καλημέρα.
0: Μη με βλέπει εμένα που είμαι στούμπο. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλό από το Σαπρανίδι. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαγε. Όταν βέβαια του είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει.
1: Όταν εξάλλου, τον Τραμπ είδα, έχει μεγάλη σχέση με τον ανιψιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6,75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν είναι 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Το ξέρω.
0: Θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνας, του λέω: έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε Πάσπαγε. Μου λέει: έλα εδώ ρε Ζάρκο. Μου λέει: ποιος είναι αυτός? Και
1: ποιος
0: μετά του τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από το Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι?
0: Η κανονική ή καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση του βιολογικού καθαρισμού?
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς? Μπήκατε εσείς. Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε? Την ήθελε.
1: Γλίστραγε εγώ φταίω, το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους
1: παίκτες. Είναι αυτό που διαβάζω στο ελληνικό εδώ.
0: Τι διαβάζεις?
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από 2 χρόνια, το 2024, 29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα. Δεν φταίω εγώ, μου δίνεις πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνει πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε, και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου. Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα λοιπόν, ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική, αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι θα τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ έχω κρατάω έτσι επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία υποτίθεται διατύπωσης τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Ακόμα, το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Ο deputy του εντύπου. Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, οι Ρένοι λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ελληνικός.gr, θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις και άλλη πρόοδο? Να σου πω και άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Και ακόμη 3 κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε. Θα είναι λήξη του πολέμου. Οριστική. Για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία ούτε
0: η κατάπαυση
1: πόλεμος.
0: Του πυρός,
1: υπάρχει,
0: τίποτα.
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνία, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω να... Περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα ΣΔΜ, ας πούμε, λέει μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μην ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμού θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων, λέει. Πες μου, τι θες.
0: Τι συμβαίνει. Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μετά τις πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμεί και κλείνω και ρωτήνω σχετίζονται, σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα, και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσει. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης, είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ξέρω ότι εδώ είναι
1: Memorandum.
0: Η λέξη μνημόνιο
1: καλά, ναι.
0: Ναι, είναι, δημιουργεί άλλες σκέψεις, άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση,
1: πώς δεν το
0: λοιπόν,
1: διαβάζουν και κύριε, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι, λες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου,
1: αυτό
0: διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Υπερβολικός.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός. Συγγνώμη, δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη.
1: Είναι μεγάλο, ρε, στο...
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες. Εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό το τα bullet points,
1: θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Θα το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Και η απάντηση του AI είναι: μια τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον
1: αυτό
0: είναι πολύ
1: είναι
0: κοντά.
1: Δεν είναι για το AI. Δεν είναι φίλος το AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα, για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτό δεν είναι ερωτήσει να του κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εσύ δηλαδή τι του κάνει για την.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Υποτείνουσα.
1: Χθε είχα ένα τι προηγούμενε μέρε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντως είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι το όλησα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρε τηλέφωνο του Σοκράτη.
1: Όχι. Θα και να το πάρω, τι να δω, δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε
1: εκεί.
0: Τι να κάνεις.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρεις εσύ και που το παίζεις έξυπνος να κάνεις αν κλειδώσει η πόρτα του πλυντηρίου. Για πες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός
0: τώρα,
1: από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι.
0: Okay.
1: Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου έκανε 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Η τεχνητή τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε, λίγο, για να πούμε τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε.
1: Συνέχεια άσκης κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά είναι τα καλά της.
0: Εκπρόσωπος του AI έχεις γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά της. Λέω, άλλα είναι τα κακά της.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα,
1: ναι,
0: συγγνώμη, αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές, mm-hmm, διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς, είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αδηλία.
0: Τι είναι σπουδαίο.
1: Τι εννοείς ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα.
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση των έμεσο φόρο, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με τη μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία.
1: Θα πάμε. Θες να το πούμε.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως. Θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Με τον Νίκο.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέβωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch Live Action. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος στήσει το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράς και μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι εκεί.
1: Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίας, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σε 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα σε αίθουσες έως 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: μας, το
0: πανάκι που αυτό. Ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω και λίγο.
0: Ψάξω το λίγο γιατί οι ακροατές
1: μας.
0: Την
1: ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο έργο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν. Ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής: μετά το φαινόμενο Ελνίνιο, παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν πανδαϊκούς. Αλλά μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες
1: δεν έχουμε χρόνο.
0: Και με τις γάτες μιλάμε και εγώ και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι ότι υπάρχει μια αναφορά ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο. Βλέπουμε δηλαδή τέτοιους τίτλους που είχαμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, ο κ. Σαλγκουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σε αυτά αναφέρονται λοιπόν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και αναφέρονται στην επιστροφή των αερομαχιών. Έτσι, τουλάχιστον η εφημερίδα Τζουμχουριέτ πρόσκειται στην αντιπολίτευση και γράφει για τα τουρκικά F-16 τα οποία παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπλισμένα κιόλας.
2: Οπλισμένα ακριβώς και γι' αυτό το λόγο λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι εικόνες, είναι γεγονότα που θυμίζουν άλλες εποχές προήρεμων νερών στο Αιγαίο και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνουν. Παρ' όλα αυτά κάνουν αναφορά και στη Γαλάζια Πατρίδα και στον νόμο και τη Γαλάζια Πατρίδα και κάποια τουρκικά μέσα επιμένουν ότι πρέπει στο νέο νόμο, αν και είχαν χαμηλώσει οι τόνοι από επίσημες πηγές, κάποια τουρκικά μέσα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο νέο νόμο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτόν τον νόμο.
1: Αυτό πότε
2: ακούσει...
1: θα. Αυτός ο νόμος, να ρωτήσω κάτι. Αυτό έχει παρουσιαστεί. Υπάρχουν μόνο διαρροές. Τι ισχύει.
2: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο το ξέρετε επειδή έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευτεί στα μέσα.
2: Ναι, και ο πιο επίσημος φορέας, ο πιο επίσημος θεσμός από το οποίο έχουμε ακούσει κάτι είναι το Υπουργείο Άμυνας μέσω πηγών πάλι.
1: Μέσω πηγών, μάλιστα.
2: Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας. Που έχει επιβεβαιώσει ότι έχει συμβάλει και εκείνο νομοπαρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα είχαμε και μια παρουσίαση από τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι ετοίμασαν το προσχέδιο του νόμου, αλλά ολόκληρο το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το μόνο που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές είναι τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Α, μέχρι τελειώνει εκεί τώρα. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Μέχρι εκεί είναι το επίσημο.
2: Μέχρι εκεί. Τελειώνει τώρα η αργία, γιατί έχουν αργία στην Τουρκία την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω θα μάθουμε περισσότερα για το πότε τελικά και αν τελικά περάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Μα, είναι περίοδος διακοπών.
1: Κοίτα, νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να φτάσει, πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατατεθεί πρώτα.
0: Σωστό είναι αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά να ψηφιστεί.
0: Απλά είναι ξεκάθαρη η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας να αυξήσει την αναθεωρητική, επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Και ο κύριος Γκουλέρ βεβαίως μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει. Πήρε τη σκυτάλη από τον Ερντογάν. Φαντάζομαι δεν είπε τίποτα για την τέταρτη στρατιά. Δεν ανέφερε κάτι για τη στρατιά του Αιγαίου, κάτι, οτιδήποτε.
2: Όχι. Αυτό που ανέφερε. Αυτό που ανέφερε είναι ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή, αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει σημασία αυτή η παρέμβαση του Γιασάρ Γκουλέρ, γιατί γίνεται με φόντο το νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα και την έκανα δήλωση στα σύνορα με την Ελλάδα από την Αδριανούπολη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Την καλημέρα μας.
3: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιο.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
12: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Βεβαίως ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΦΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις θεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Joyride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joyride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joyride.
1: Έχεις ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχεις εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Έχω. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ, άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα, το οποίο σας πάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί μας πάει τα νεύρα. Στους πονηρίδιδες η Λέα, το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα, και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε έγκαιρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού, ένα ποτηλιάρισμα στο κλασικό σημείο. Όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7.30 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7.45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποιο εγκύκλιο, έλεγε όντως μέχρι τις 8. Του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν τα σχολεία ενημερώνουν για 7.30.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7.30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης. Για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό.
1: Δεν
0: στο
1: λέει,
0: επόμενο
1: είναι,
0: μάθημα από, λέει θα είναι 7.45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και, να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά από ό,τι βλέπω που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Τώρα θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7.30 ώρα την πρώτη μέρα.
0: Για το 7.30 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joyride. Τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε inforide. γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, έτσι, ήταν καθησυχαστική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει, δεν έχει, αλλά έτσι καθησυχαστικότητας όμως.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει, με τη λογική δεν υπάρχει ένδειξη απειλής για τη δημόσια υγεία, για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.344 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΕΠΕ δύο αναπάντα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται η πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το διάβημα. Ναι. Κύριε Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Λεμεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογο του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία, και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει, γιατί σε κάποια διπλωματικά εσύ τα λέγεις, και πριν πρέπει να υπάρχει ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχει με προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα. Έχουμε βγάλει τους ειδικούς, έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρουμε, τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κηχυρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφος εμπιστοσύνης σε Σεύρο μπαίνει σε έρευνα στην Τρογοναθράκο στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακηγή-ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμιου δημιουργεί. Η Μητσοτακηγή ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξη Τσίπρας στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν. Στη Λευκάδα καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή πόλη, δηλώσει ο φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή, εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε.
0: Πολύ πουλινόσος, πάρα πολύ.
1: Πολύ. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ακόμη ένα ενεργειακό μπλοκ. Αυτά, τον Αλτρά τη δείχνει το check-up των 80 ετών.
0: Μες.
1: Έκανε και check-up.
0: Έκανε check-up.
1: Βεβαίως, όλα καλά.
0: Στα 80 ένα check-upάκι το θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Και έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Τι γάκι, τα μισά του χρόνια.
0: Άστο να περάσει τον Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία. Και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τιχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος, αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό Ανδρουλάκη, ηχηρή απάντηση της Real Pulse στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει καλά από τη Γερμανία ο κ. Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κ. Τίνα Μεσαροπούλου, η συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των Κηπέδων, αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη,
0: ναι.
1: Γέρακα σε Ε9 Πειραιά 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ?
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά.
1: Ελεύθερη...
0: Μας τρολάρεις, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το...
0: Α.
1: Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τελικά, λέει, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο λέξεις, αλλά και...

0: Βολτίτσα από στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Όταν φάω σκάλωμα, αργώ να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι. Και 25 μάλιστα.
1: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
0: Ναι, πάμε, δεν λες. Την κλουσιδίσεων σε εχνή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8 FM, στους 103,3.
9: Μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυση του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: αλλάξαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπε στον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες τον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Είναι ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς. Βάλετε.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, σαν πραγματικό το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, σε πιστεύω, τώρα δεν χρειάζομαι γελί. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου?
1: Το μάτι σου δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
1: Λοιπόν, καιρός λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές έβροχες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά επιρροτικά του 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ομπρέλα να πάρει.
1: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους, και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ, και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από τον Βραχάτη όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
1: Συγγνώμη, μια αποφύση οικονομικό. Χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτας, ο γενικός διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων, ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο Ράφι Σπερβάκη και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
0: Για πες.
1: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, λόγω πολέμου και όλα, εντάξει. Πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά τη κατανάλωση. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή, αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dome Consulting, η Dome Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η ΑΒΙΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΙΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό
1: διαλυματάκι.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να τη λύσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Μπουμπουλάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή. Από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
14: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιεροσαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη Σχολή Εγχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα, ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω?
0: Μόνο σχολιάσαι το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα, Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη,
1: okay.
0: Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι.
1: Μην πούμε και τα κακά, ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με.
0: Εντάξει.
1: Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόνι. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω και στον αέρα. Συγγνώμη κιόλα. Στο φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο. Μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στις Πολυτεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι, δύσκολη συγκυρία. Γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό, και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεώνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαβά της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Δηλαδή, ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθισε δυσανάλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ηρεμών νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο. Ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις, οι οποίες μας έχουν κάνει ισχυρότερους όσο τα νερά ήταν ήρεμα. Και συνεπώς, αν σταματήσουν να είναι ήρεμα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αυτοπεποίθηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά,
2: ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι και η Στεφανία, όλοι μας, ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το πρόβλημα το έχουν άλλοι. Ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη, που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση. Τα άλλα, τα μικρότερα κόμματα, να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
2: Κοίταξε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Πάντα μιλάω στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνεται? Παρακαλώ.
2: Ναι. Ναι, ναι. Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμά μας του 23 υλοποιήθηκε και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της τετραετίας πάνω από 90%. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες θα έρχονται μία μετά την άλλη. Το ξέρουμε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ήρεμο αυτή την περίοδο. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, το όραμά μας για το 2030 και η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή, αλλά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεαστούμε πολύ από τα νέα κόμματα. Όμως τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, αυτό είναι αναμφίβολο, και νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να μιλήσει με βεβαιότητα πρέπει να δούμε πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος. Είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις, γιατί κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της μεθοδολογία, θα έχουν κάποιες διαφορές. Περισσότερο έχει σημασία να δούμε 2 και 3 στη σειρά, δηλαδή να περάσουν 1-2 μήνες για να υπάρχουν 2-3 δημοσκοπήσεις σειρά, και να δούμε αυτές τις τάσεις, και προφανώς θα τις αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής. Θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Λοιπόν. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Καλαμαράκη και την κυρία Κάτζου. Την κυρία Κάτζου και τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα είμαστε στις 6 ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή.
8: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Πλατό FM.
1: Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα εξεταστούν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούς εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
2: Στη Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασε ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ, επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια, όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του κόσμου.
1: Να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη. Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι, να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια.
1: Καλά,
0: για να τα
1: ακούμε,
0: λέμε και αυτά, έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, γιατί κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα, πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν να είναι στην ιατρική, που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως ιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριο του 78, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 78 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 83, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990. 1997, ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα? Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν, δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
2: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν τα πάνε πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ό,τι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρεις μια καλή δουλειά, να γίνεις δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής και τα λοιπά. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμώτρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμώτρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν το δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει, γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λέω αυτό, γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος. Έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πα.
0: Πήξαμε στου ακαδημιακού.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυκτικό για να μου κάνει συντηρήσει στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυκτικό στο air condition, ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22. Ξέρεις τι μου έλεγε. Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: ένα
1: βρίσκεις.
0: Ένα παιδί ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου.
0: Μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει όμως.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό. Αυτό, ναι.
0: Γιατί οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει να κοπιάσεις κιόλας. Δεν γίνεται να σου έρχονται όλα έτοιμα. Καλημέρα και στο Θάνο. Έχουμε φτάσει στην εποχή που πλέον τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν 10 φορές πιο πολλά χρήματα. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα, Ντεμάη. Να κάνουμε λέει και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα λέει σήμερα για τα παιδιά μας και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία,
0: καλή επιτυχία, Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως. Γιατί
1: ακαδημιακός δηλαδή. Κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαμπρανίδης, που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, κύριε Σαμπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλός καιρός στο τρίμερο. Μόνο λέει δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμερο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες, κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, τις λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Τις λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα αγαπητέ Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4. Όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Γιατί, πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι,
1: για
0: εντάξει, γιατί
1: και
0: φεύγουν ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρίνιάζεις πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν, εντάξει, λογικό. Είναι ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές, γιατί
1: είναι
0: είμαστε τέλη Μαΐου.
1: Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό είναι το
0: θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλα κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και χειρίας 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το okay ο Τραμπ για την συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία. Και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό. Οι Αμερικανοί, τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ότι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώση στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μη φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13-2.10.
0: Δηλαδή,
1: 2,
0: είδα μια ελαφρά μείωση.
1: Ντάξει.
0: Σήμερα ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνει συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας. Και έρχεται και καλοκαίρι.
5: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
6: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
1: 98 κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
0: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
1: να
0: οι άνθρωποι να το δουν και στην Αντλία.
1: Μακάρι.
0: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
1: Και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα ακριβένουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Ενώ, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
7: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
8: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
7: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης δύο χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών, σε σοβαρά όμως

0: Μα κάνει ψέψα υπουργό και να κατοκάνω θελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη, το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δεν βλέπω κανεί να έχει την ευτυχία.
1: Μάρε, μάλλον. Ολογκρινιάζει αυτό το πρωί.
0: Ναι. Να έχει την ευτυχία να πει, έτσι, να πει, παιδί μου, στα βασικά είδη διατροφή, σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφή, θα κρατήσω σταθερέ τιμέ. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να του έπεισε ο υπουργό, λέω εγώ.
1: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας.
0: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και ο Γιώργος, Παύλο μου, το ακαδημιακός. Δεν το λέει ο Ιωσήφη, εγώ. Ξέρουμε είναι ακαδημαϊκός. Το λέμε γιατί κάνουμε πλάκα.
1: Είναι το γνωστό ηχητικό το οποίο συνοδεύει την εκπομπή τα τελευταία
0: το
1: δύο
0: λέω
1: χρόνια.
0: Γιατί, ναι,
1: δύο χρόνια. Ο φίλος μπορεί να μην έχει τύχει να το ακούσει.
0: Το
1: και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν είναι πιο φθηνά. Όμως στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι. Έτσι και σε κάποιες άλλες χώρες είναι πιο φθηνά. Γιατί? Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και ότι περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
1: Καλημέρα στην Ελένη, στην Άξο 2.30 η βενζίνη.
0: Ορίστε.
1: Στην Άξο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγελματός που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του? Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματία, σκέφτεσαι τον τόπο σου, επενδύει στον τόπο σου και έχει δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνει, βλέπει ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
1: Κανονικά ναι. Κανονικά ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιο θα μπει στη διαδικασία.
0: Όχι, συμφωνώ δηλαδή, με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
1: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό.

0: χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΒ.
10: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Μήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

να μην μας ξαναβάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχή Μινιμάλ. Ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος, θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια. Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι η μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και...
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την εσχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο, δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε περισσότερο.
1: Ιθάκη του Αλέξη
0: Τσίπρα. Πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητιέται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι έχει κάνει, υπάρχει θόρυβος, υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση, έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα, το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Αριοπάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι, αεροπαγή.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αριοπάγου, ένα πρόσωπο με κύρος και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο, και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Στη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη λοιπόν συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα, ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά, νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κουφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά, θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό. Και αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα και τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος. Νέοι άντρες στην Βουλή, το θυμάστε το σύνθημα.
1: Εγώ το λέω και μιλάω γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες. Θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο. Για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Τώρα
1: μπερδεύεις. Ελλάς, μην με μπερδεύεις τώρα. Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις. Πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον. Και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημοκλίδου. Αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κουφονικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά, αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων και τώρα έχουν αρχίσει να γράφουν έκθεση. Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου Βάνα τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Πειραιώς Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας, μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάκτηση του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια. Είναι αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη. Πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό, ναι. Και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, το νέο κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό είναι, εγώ το βλέπω
0: λογικό είναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν είναι μια μάχη θεωρητική, είναι υπαρκτή. Δεν είναι απλό. Γιατί καταλαβαίνουμε αν την δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ, θα δημιουργηθούν θέματα. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε, θα έρθουν, λέει, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Και είδα και για πρώτη φορά την κυρία Καριστιανού να επιτίθεται.
0: Επιτέθηκε.
1: Και προσωπικά στον Άλεξη Τσίπρα και να λέει και το όνομα του Τσίπρα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα πρώτη φορά. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά πρώτη φορά την άκουσα να λέει ονομαστικά. Τον Τσίπρα, με το όνομά του και να του κάνει επίθεση έτσι ξεκάθαρη.
0: Επειδή μου έδωσε την πάσα, να ακούσουμε τι είπε χθες η Μαρία Καριστιανού.
4: Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο. και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν στα social media με πολύ σκληρή κριτική και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά και με τα χρήματα που δόθηκαν για την εκδήλωση του Θυσίου, αλλά τι απαντάει και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία
0: Κουφονικολάκου.

FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι είναι η αμαλία μου σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε γερό άτι. Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Κάτι λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα.
1: Μην πεις.
0: Αμάρε αμαλία. Αμάρε αμαλία.
1: Πρόσεξε, αυτά είναι για μεταξύ μας. Δεν τα λέμε τώρα στον αέρα. Παιδί μου, ο καθένας βάζει τα λεφτά του που θέλει. Τι.
0: Αυτό
1: σου κάνω εγώ έλεγχο που τα βάζει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν μάθησαμε και κουτόχορτο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Τι να κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδυσμένοι και στο τζο.
1: Και στα φρουτάκια και σε αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μασσαλία. Ζω μόνιμα, λέει, στη Μασσαλία και έρχομαι τακτικά στη Ρόδο που βρέθηκα σε ένα μικρό μαγαζάκι για να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια των 500 γραμμαρίων. Το αγόρασα 6,50. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό.
1: 6,5 ευρώ τα μακαρόνια.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: όχι, επειδή πάμε σούπερ μάρκετ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
1: 6,5 ευρώ μακαρόνια δεν έχω δει.
0: Να το ξαναδείς, φίλε, αποκλείεται. Δηλαδή, επειδή πάμε πάρα πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, όχι, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Θα πω τα χρηστικά ή θες να πεις να συνεχίσουμε. Θα πω.
0: Πες τα χρηστικά, τι έχεις ετοιμάσει και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα της κόντρας.
1: Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα Τέκνων, ξανά άνοιξε, Α21. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τη τρίτη δόση του επιδόματος, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα την αίτηση, γιατί δεν προλάβατε και χάσατε την πρώτη και τη δεύτερη δόση, άνοιξε τώρα η πλατφόρμα. Ξανακάντε εσείς τώρα, κάντε την αίτηση, να πάρετε την τρίτη δόση, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη.
0: Buongiorno Italia. Λέγαμε λοιπόν, έχει κι άλλο.
1: Ένα θέλω να πω ότι
0: παρακαλώ.
1: Με βάση τον ψηφιακό ΕΦΚΑ και όλο αυτό το μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, πλέον οι κύρια και οι επικουρικοί θα βγαίνουν σύνταξη, θα βγαίνουν μαζί σε ένα μήνα. Από το 2027. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή για το ότι καθυστερούν κυρίως οι επικουρικές πλέον συντάξεις, γιατί οι κύριες συντάξεις και οι κυρίες βγαίνουν γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι επικουρικές έχουν θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ΕΦΚΑ, πλέον από το 2027 οι κύρια και οι επικουρικοί σύνταξεις θα βγαίνουν μαζί. Μέσα σε ένα μήνα. Επιτέλους, γιατί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα καταργηθεί και η προκαταβολή σύνταξης. Τώρα υπάρχει μια προκαταβολή σύνταξης, γιατί αργούν οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις. Τώρα, όταν αυτό πια θα γίνει σε ένα μήνα, δεν θα υπάρχει αυτή η προκαταβολή, γιατί αυτόματα και ταυτόχρονα θα βγαίνουν και οι κύρια και οι επικουρικοί από αρχές του 2027. Τελείωσα.
0: Καλημέρα και στον Πάρη. Σήμερα κλείνει, λέει, τα 13 ο γιος μου και είναι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να τον χαίρεσαι, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι, να τον χαίρεστε, Πάρη μου. Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
2: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
3: Άρα,
2: εγώ πιστεύω ότι πρώτα των εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
0: Υπάρχουν προστάτες.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Χορηγοί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οικονομικά συμφέροντα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
1: Παιδί μου, να ρωτήσω.
0: Τι λέει ο
1: Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει βεβαίως, τον σέβομαι και σέβομαι και τον ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Αλλά βλέπω μια σκληρή επίθεση. Πλέον και βαρύτατες αιχμές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.
4: Ότι ο κύριος Ανδρουλάκη ήταν μια φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία,
4: όντως. Πραξώσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έχει να μας λέει και που δείχνει τα λεφτά.
0: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κουφονικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
3: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
5: Μάλιστα.
3: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις, σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότησης.
5: Και ο κ. Γεωργιάδης τον
3: έκανε. Και ο κ. Γεωργιάδης, έχετε δει.
5: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
3: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα που πλήρωσαν τα τιμολόγια?
5: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
3: Που είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
5: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
5: Ασφαλώς.
0: Με τις συνδρομές των μελών, λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησίο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη, που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη, να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
6: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας, υπόγειας, υπόρρητης, ρητής. Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία.
7: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
1: Χαμούλης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει ο Παύλος.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, πραγματικά.
1: Πρέπει να απαντήσω στη Σοφία. Σοφία μου, εγώ δεν είπα να ξανακάνουν αίτηση αυτοί που έχουν λάβει το επίδομα. Μάλλον κάτι άλλο άκουσες. Είπα όσοι δεν έκαναν αίτηση όταν ήταν ανοιχτή πλατφόρμα και χάσαν την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Να κάνουν τώρα την αίτηση για να πάρουν την τρίτη δόση και αναδρομικά την πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού. Δεν είπα ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση να την ξανακάνουν.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή η Αμαλία είπε και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικές, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Εγώ όμως εμπιστεύομαι το ένστικτο του κόσμου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τι απαντάει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε.
8: Real FM.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
16: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές. Μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
15: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
17: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
18: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
19: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
18: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
17: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
18: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
17: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
20: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
16: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
22: Απολύς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
23: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
24: Γιατρέ μου.
25: Πείτε μου.
24: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
25: Μάλιστα.
24: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
26: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλω η πόλη, εάλλω η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και οι μύθοι του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσει τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μια μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, από φράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη που θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα. Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι η επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα πεδίο, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και κλείζει η πλατφόρμα. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και τη δεύτερη δόση, δεν χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε, γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν, λέει, 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους, λέει, καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΕΦΑΠ ενίσχυση, το επίδομα παιδί που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση ΕΦΑΠ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως στα τέκνα, δεν θα χρειάζεται αίτηση. Απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ θα δίνεται στους δικαιούχους τα θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν λέει απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκία, την συνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα, και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με
1: είναι
0: το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκιουλέρ.
1: Εντάξει, απλώ ο Γκιουλέρ, έτσι, εντάξει, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον τη χώρα μα. Να δούμε τι θα έχει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Διαρροές και φήμες έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, και να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ελληνική πλευρά.
0: Εγώ άκουσα και κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα νομικό αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως, αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και σε καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Να, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και τη δίνει στους κόσμου τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν η Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Πατρίδα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον λόγο, τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι. Λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει και ό,τι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, αφού δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά τι κάνει το δουλίτσα.
0: Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone.
1: Ναι.
0: Καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα, το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών, και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του, και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον drone στη Λευκάδα.
1: Βέβαια από την Ουκρανία, έτσι, τίποτα. Συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα. Ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού, που πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα Νικολάκη, συμμαθητάκι μου.
1: Καμπανάκη,
0: είμαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία Νικολάκη μου. Κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια
1: καλημέρα
0: σου,
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μια στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται, και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου,
1: βέβαια,
0: εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά. What
1: Τώρα που λέμε για παιδιά και ότι δεν τελειώνουν, δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας, ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Μπόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Μπόρο, η μικρή Σοφία.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλισκάμη. Είναι από τον Μπόρο, όπως είπε η Αμαλία, και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
3: Σε μια σκακέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
4: Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
5: 8-9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη και βγήκε πρώτα ανάμεσα σε αγόριδη κορίτσια. Δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
3: Ποιο άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
4: Η Βασίλισσα.
1: Εντάξει.
0: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
1: Ναι, και είναι, την είδε, το είδε αυτό, ναι. Το μουτράκι τη. Είδε τι όμορφο είναι.
0: Πανέμορφο και γλυκύτατο.
1: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται ότι είναι έξυπνη. Ρε παιδί μου, κάνει και κάτι γκριμάτσες. Να το χαίρονται οι γονείς του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
0: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι, πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο, που με έριξε η μοίρα για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Έλα, Παναγιωτάκι.
1: Έλα, Παναγιώτη, μη μασάς καθόλου. Πες αυτά που πρέπει να πεις, αγόρι μου.
6: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι, να πετύχει το έργο της. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή, νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
1: Πάμε ποιο παρακάτω. Λένε, πες μου,
0: δεν ξέρω εγώ.
1: Αλήθεια τώρα, πες το σε μένα να το μάθω.
6: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Οκ, δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
6: Γι' αυτό, για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
0: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Δεν είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
6: Μπλοκαρισμένοι, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων,

0: περίοδου.
1: Φτάνει.
2: Θα φύγει ο λίγο μπει, θα τελειώσουμε.
3: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
0: Να σου πω, σήμερα είναι από φράδα ημέρα, να ξέρεις.
2: Και τι το λες του παιδιού.
0: 9 Μαΐου 1453 και η δεύτερη από φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
3: Σωστά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε την Τρίτη.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
3: Γεια σου.
2: Είσαι πολύ καλός, Παναγιώτη, αλήθεια. Πάντως, ότι θα το έβρισκε ο Ιωσήφ από το βολάνιο. Δηλαδή, τον έχει κάνει σκόνη, σκόνη.
0: Σκόνη τον επτάστερο είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Εγώ το λέω, μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Αν φτάσει εσύ τα 7.
2: Δεν χρειάζεται. Πήρα εγώ, πήραμε αυτό. Εγώ όταν από 7 και πάρετε εσεί, όταν παίρνετε εσεί, λέω συγχαρητήρια. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Λέω τι βλακίε που λε εσύ και πα να πει εγώ με 7, εσύ τι είστε.
0: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκοτα, γιατί θες να πεις κάτι.
2: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και πες. Μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
2: αφού
0: αλλά.
2: Θα πας.
0: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω.
2: Αφού θα πας, διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω.
2: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις στο μπαλκόνι διακοπές.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
2: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
0: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας, το άκουσα και μου φύγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στον τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Inter στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006, όπου είχε χάσει με 2-1 από την Barcelona.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5.

0: Καθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
15: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Αμαλία μου, έχω πρόβλημα σαν τον κύριο εδώ, τον ερμηνευτή. Με τσιμπάντα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πρίξει τα μπούτια και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι να κάνω?
1: Παιδί μου, τι κάνουμε για τα κουνούπια? Βάζουμε έντομα αποθητικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και εμένα με τσιμπάνε τα κουνούπια, τι βάζω? Βάζω αυτό το.
0: Πρίζουν και σένα τα μπούτια, όπως λέει το τραγούδι.
1: Πολλές φορές μου πρίζουν και τα μπούτια, ναι. Λοιπόν, κουνούπια λοιπόν εκπαιδεύτηκαν από Γάλλους ερευνητές να αγνοούν το έντομο αποθητικό και να το συνδέουν με το γεύμα τους.
0: Περίμενε εδώ. Γάλλοι δηλαδή τώρα. Που συμμετέχουν εκεί πέρα σε κάποια ομάδα που κάνει έρευνες, εκπαίδευσαν κουνούπια.
1: Ναι. Να αγνοούν τα έντομα αποθητικά και να τα συνδέουν μάλιστα με το γεύμα τους. Σε σημείο που όταν. Επειδή μου δεν έχουν και αυτά που ψεκάζεσαι. Ψεκάζεσαι. Όταν είσαι κάπου έξω, δεν βάζεις. Λοιπόν, σε σημείο λέει που τα κουνούπια αυτά τα εκπαιδευμένα τσιμπούν πιο περισσότερο από αυτούς που ψεκάζονται σε σχέση με αυτούς που δεν ψεκάζονται με το έντομο αποθητικό. Μα είναι δυνατόν, γιατί τα εκπαίδευσαν. Λέει, χρησιμοποίησα μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ.
0: Α, ναι,
1: όπου τα σκυλιά. Μπράβο. Λοιπόν.
0: Καλά, στα κουνούπια βρήκαν να το κάνουν.
1: Μα δηλαδή, αυτό το είπα και εγώ. Τώρα λέω, γιατί αυτό το πείραμα? Λοιπόν, λέει.
0: Εκπαιδεύτηκαν τώρα, λέει, τα κουνούπια και τσιμπάνε όσους βάζουν επάνω του έντομα αποθετικά.
1: Και τι λέει ένας ερευνητής, λοιπόν? Λέει ότι εμείς το κάναμε αυτό γιατί πρέπει να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και λιγότερο αλλεργιογόνες. Και επομένως να καταλάβουν πώς ενεργούν τα αποθετικά στα έντομα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάναμε όλο αυτό για να μας κατατσιμπάνε τα κουνούπια και μετά να βγάλουμε άλλα έντομα αποθετικά με άλλες ουσίες. Πάμε καλά.
0: Ρε κακό που μας βρήκε, ρε. Εκπαιδεύτηκαν τα κουνούπια, παιδιά, το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν σε τσιμπάνε,
1: ναι.
0: Λέει, παρά μόνο όταν φοράς το έντομο αποθητικό. Ε, καλά καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Και να φοράς το έντομο αποθητικό, πάλι
0: αυτό
1: σε τσιμπάνε. Χειρότερα.
0: Ναι, σε τσιμπάνε.
1: Ναι. Και μάλιστα λέει, στο ίδιο πείραμα αντικατέστησαν το αίμα με ζάχαρη. Γιατί λέει, αρέσει το νέκταρ στα κουνούπια και τσιμπάγαν ακόμα περισσότερο. Τότε το θέμα μας είναι πώς τσιμπάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια ή πώς δεν θα μας τσιμπάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου έντομο αποθητικό, με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέες ουσίες έντομο αποθητικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Πληρώνουμε κι άλλα.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέραμε, εμείς παίρνουμε εκεί το έντομο αποθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε.
0: Τώρα. Άστο, αντία ζωή. Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω, λέει, είστε και γλυκό αίματι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Αυτό το κύριο Σοϊσήφ. Βρέσει να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνανε αυτό το πείραμα?
0: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις ξαναλάβει τις έρευνες.
1: Ναι,
0: εσύ αυτό
1: δεν
0: έπρεπε
1: το λένε.
0: Να έχεις και τις απαντήσεις.
1: Αυτό δεν το λένε, να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντόμων αποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται το κουνούπι και σου λέει το μόνο αποθετικό είναι. Το γεύμα μου είναι. Πάω να τσιμπήσω και το καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, τον Νίκο. Μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
0: Άστα να πάνε. Καλημέρα στην Αθήνα που μας ακούει στο Λονδίνο. Και λέει, έχει δίκιο Αμαλία ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα Αθήνα μου,
1: ναι,
0: πες τα Αθήνα
1: μου. Αλλή μόνο, εγώ δεν.
0: Πολλά φιλιά.
1: Το
0: πολλά φιλιά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
1: Ζέστη.
0: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
1: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό αυτό που είπες εσύ από τη
0: πατούσα.
1: Ναι.
0: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει αρρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκα, σε λέει το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μία λύση.
1: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Next Now και Dome Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες,
1: ναι,
0: για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου
3: τα καλύτερα λόγια. Ο άρχοντας, το κοιτάμε εκεί.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
3: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ, να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
0: Του άρεσε εκεί για τον δρόμο η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μπράβο παιδιά, ήρθαμε να δούμε τον άρχοντα από το Καρπενήσι, να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πάρα πολύ καλή κατάσταση, κύριε. Ναι.
0: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
4: Θυμίζει αστυνομία.
5: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
6: Θα σας πω με αλήθεια, διάφορο.
7: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
8: Για πείτε μας.
7: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
9: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
5: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
10: Σαν να έλα.
5: Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
8: Γιατί?
5: Ευχαριστώ πολύ με τίποτα.
8: Όνομα.
7: Ελλά. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε. Κάτι έχουμε ακούσει πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
11: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
0: Η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
1: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και Αλέξη Τσίπρας και αποφάσισε
0: αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανε. Γι' αυτό πάντως σίγουρα συζητιέται.
1: Σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Λογικό είναι.
0: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί.
1: Ναι. Λέει,
0: Θεέ μου φύλαγε, Παναγία μου και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τόσο πολύ.
0: Πάντως πρέπει να σου πω για άλλη μια μέρα, είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή σε όσους ρωτάνε στον δρόμο, η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε, έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση, δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε, είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
1: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές της στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να είσαι καλά Σόφη μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει, και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
1: Ο Άρης λέει, τόσο ωραία ιδέα, θα ψεκάσει την πεθερά του με τα εντομοποθητικά.
0: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές,
1: ναι,
0: μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι,
1: ναι,
0: ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
1: Δεν θα πάει πουθενά.
0: Δεν θα πάει πουθενά.
1: Θα
0: δεν θα φύγει
1: του
0: από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Ένας στους δύο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο,
1: δεν
0: κάπου,
1: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40
1: Ακριβώς.
0: εκατομμύρια τουρίστες.
1: Σωστά.
0: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. όπως είπαν και οι πολίτες στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
4: Εσείς θα πάτε διακοπές?
8: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
9: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.
4: Δεν πάτε πια? Γιατί?
10: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν. Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζει και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και... Εντάξει, έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Θα είμαστε καλά να έχουμε την υγεία μας και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα.
12: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά. Όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
1: Αυτό είναι.
0: Πού να σκεφτείς διακοπές?
1: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
0: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις διακοπές. Ο Βασίλης λέει άλλο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για διακοπές και άλλο να μην βρίσκει κάποιος για τον Αύγουστο. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τις διακοπές τους πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ξέρω ότι σας λέω με αγάπη από το Ηράκλειο, λέει ο Βασίλης. Η Ελένη, εμείς ψάχναμε, λέει, για Νάξο, Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα και μας έκανε εντύπωση. Και ο Δημήτρης, τελευταίο μήνυμα. Αφού ένας στους δύο λέει δεν θα φύγει καν από την πόλη, πώς παίζεις 5x5 στη Μεσογείο τον Αύγουστο, ρε παιδιά, και πώς την Ψάθα και το Πόρτο Γερμανό δεν βρίσκεις κοκοάμου και πέτρα ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τρία λοιπόν μηνύματα χαρακτηριστικά για το θέμα των διακοπών.
1: Την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και ο Στέφανος, διακοπές, λέει, εδώ και 10 χρόνια μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει. Ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο. Ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους. Οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει η Ιωσήφ και η Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
1: Εκεί εμείς.
0: Άντε,
1: εκεί.
0: Βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Νικόλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο μας ακούει. Αθηνά, καλημέρα, Αθηνούλα.
0: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα, Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Να ευχηθούμε και πάλι κάθε καλό για τα παιδιά μας. Ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η Αποφράδα. Αυτή η μέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

καλά στο νου σας. Ο παππούς δεν πρόκειται να έρθει ούτε αύριο. Ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

πλανήτη να μας διώξουνε. Ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: θερμομονώ σου με το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Μονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Περισσότερα στο enikos.gr. Ρωσικό μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, βέβαια. Γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό, που τα πράγματα είναι ακίνητοι άνθρωποι. Είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα. Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω κι εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν φεύγει κανείς στην νεοελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως θα γράψουν.
0: Στην νεοελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, γιατί πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 2026. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι. Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις λέει από το να δουλεύεις αυτά να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές. Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά. Μα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Για βίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Η διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουν
0: τώρα
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν. 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, τύπου απαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες απαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία. μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή
0: είναι.
1: Στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι, ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα ότι τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο, μα έχει
1: όταν
0: δίκιο.
1: Έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον πανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολλημητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνιο.
0: Βέβαια, έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να, πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Δίσου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που κάνεις.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων είναι η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε. Άστον τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε. Μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος, εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης. Ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός. Οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιος το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση της σουπηρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα είχε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε.
0: Έχω
1: λοιπόν
0: συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν είναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω κι εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του, Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο. Μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία. Από καρδιάς.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και χαρά. Είναι ωραίο αυτό που είπε ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε αλλούς νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτε.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσαμε να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Να το πάμε σιγά-σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου πούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία
1: γιατί
0: ήταν εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή, ακόμα
1: κάτω,
0: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν το ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτο. Θες να το κάνεις κάτω σωστά. Βάλ το αμερικανικό τύπου, είδες τον Τραμπ με τα διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση αυτά κάνω εγώ.
0: Μην κάνει τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κύριες και κύριοι,
0: να
1: και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό
1: ναι.
0: Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε. Ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω. Πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Okay. Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο
1: ναι.
0: να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, το θέλουμε.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις αναθέσεις, ανατομέα, οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειες. Μάλιστα. Ωραία.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μα δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανά τομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε παιδί μου, πες
0: τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες,
0: η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω, αυτό λέω. Ακόμα δεν το είδα.
0: Πολιτική αλλαγή και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική
1: δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή, να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει, ας πούμε, ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του Μάου. Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και την πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμος. Δεν πήγα να
0: ξεκίνα,
1: κάνω.
0: Λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
1: Δεν πήγα
0: μου,
1: να κάνω και εγώ χρήσιμος θέλω να γίνω.
0: Θα κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε, πάνε οι εποχές.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθανε.
0: Μιλήσανε, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν διαγράφεται. Last year. Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει.
1: Θα στα βγάλω με τη μευτική, θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό, θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15, θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισίας με ένα σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Πας τα πρώτα.
1: Κάτσε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα,
0: λέει, είναι πολύ χιούμορ, να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Απάντηση.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της ΙΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: με το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Καλά, εδώ μιλάμε τώρα.
1: Είναι ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα κομμάτια
0: είναι καυστικό, βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Στα οποία.
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
0: Καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα.

0: Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ε. Ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ?
1: Κάτι έχω ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν. Ε?
1: Έχει δει, έχει κάνει για τους εξωγήινους,
0: ναι,
1: συγκλονιστικές ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Κι εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, παίζω και εμένα.
1: Το βραδάκι, το βραδάκι.
0: Γιατί εγώ μόνο γήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι, το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, τι ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο?
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής, η κοπέλα. Φοράγε ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγαινε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίστοιχο τέλο πάντων.
1: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδί.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει την κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλώ το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου, μόλις

0: λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439
6: 363. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: φτάνει.
1: Τα βλέπεις, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πίνει σε ΙΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μωάμε τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία, από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνωθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το,
1: εύκολο.
0: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
0: μακάρι,
1: του Εμπειρίκου,
0: μακάρι, έτσι, έτσι.
1: Μακάρι, στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες. Εύκολο, εύφεπτο είναι το νόημά του, ρε
0: παιδί. Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι, ναι. από τους πλούσιους ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ, έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά μου.
1: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
0: Ναι, δεν έχει δει, το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
1: Άντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές στροφάλων, Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
1: Σε συμφωνία.
0: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μπα μέχρι ναι. Τεχεράνη. Από εδώ μέχρι ναι. Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
0: Ναι, για πες.
1: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν πρόδρομο. Σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή μια στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει, γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος
0: δεν
1: ή είναι γενική.
0: Ναι,
1: γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει, έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρόνων. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Χρόνια
1: τυχερός,
0: πολλά.
1: Παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλι του έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη.
1: Και θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελενόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη.
0: Περίμενε,
2: πράγματα.
0: Και είναι, δεν έχει καλό ήχο. Μήπως
2: πώς,
0: να... είναι hands free.
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή, είχαμε τη μελέτηση για τους φροντιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το
0: για
2: πολύ
0: αυτό
2: καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Ναι. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Να προσμετράτε δηλαδή κανονικά, δηλαδή, ω συντάξιμα χρόνια, ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιος να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να τη γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν.
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δηλαδή η αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Και να ξέρετε ότι και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι από το νότος καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους, χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αθότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς ξέρετε κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: ας
0: πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, mm-hmm. είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες.
2: Επομένως,
1: χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλές
2: βέβαια, πρακτικές. Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ασχόλου μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Είναι,
2: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Τώρα αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της σύζυγης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιτύλιγμα, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η σκέψη και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμένη θέση ως χώρα. Mm-hmm. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπέρξει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρός για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Ναι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα ακόμα που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτό θα τους δείξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εύχομαι να...
6: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
11: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
10: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
10: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωραία, Παναγία μου!
9: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
12: Ώστε να βγαίνει να χτί παλιό στο ψιλορίτι.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Συντριβής ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Χάνει ο Νέιμαρ λόγω τραυματισμού τα προσεχή φιλικά της Βραζιλίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Πιθανό να μην αγωνιστεί και στον πρώτο αγώνα της Ελισάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάσερα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται. Ναι. Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: κάνω είμαστε... τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό το
1: λέει. Για τον
2: Ολυμπιακό. Είναι δυνατό τραγούδι και για την Λιόλου και
0: πολύ για τον τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καρμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο εκάθος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Χαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό εντάξει, έγινε εντάξει. Πολύ διάσημο, έτσι. Mm. Γιατί έγινε πολύ
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακή τον είχαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Ωραία, συνδέθηκε λοιπόν άμεσα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε, εντάξει, Παναγιώτη.
0: Ναι, ευχαριστούμε, παρακαλώ, Παναγιώτη, πολύ.
1: Ναι.
0: Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί μα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη. Ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα άλλαξε σταθμό με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τρίμηνο.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάβια και όχι μόνο.
1: Όταν μπαίνει στο γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Καλημέρα.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό, ότι υπάρχει...
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Για να γίνει κυβέρνηση. Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε κι εσείς, έχετε κι εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το κλίμα από την Τουρκία. Χθες για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λισαλέα προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λισαλέα προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω, δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λισαλέα αντίδραση δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους.
2: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά,
0: βλέπετε,
1: κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω τώρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Τι να κάνεις, ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείριση σε κοινή των υποπτία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος
1: μας στις εκλογές. Το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάσετε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζετε και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με το τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς, 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Φαραντούλη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα, όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε. Ναι, με ρωτήσατε.
1: Αυτό, πώς
2: όταν
1: βλέπετε.
2: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
1: Ναι.

0: τις έχεις καταθέσει, έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν, έχεις περιφερειακή συγκρότηση, έχεις αρχή, μέση και τέλος. Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
1: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
2: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί στη Revival Consulting Services.

0: Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
13: Μάμα μία!
12: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Δρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Yeah. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και η Selecta Rent the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλη με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent the Car. Περισσότερα στο selectarentecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση. Και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων, αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα απ' όλα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μισκό της αντιγύρανσης. Το άκουσες αυτό, Ρίτσα, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί? Κανείς δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη,
1: επίπεδο...
2: του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς. Στην πραγματικότητα κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην πάρει το Τσίπρα.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή από όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης έτσι, του ακροατηρίου τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Και τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη στιγμή... όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ οποίο... για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο. Η κυρία Κουφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε: δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον
1: εαυτό. Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου.
1: Άρα
0: άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν. Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό
1: νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. Και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ. Σε
1: δεν
2: όλες
1: κάνω,
2: αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλι της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά, αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω. Του πρώην.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την ισιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και game.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
15: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
14: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
15: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
15: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
14: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
15: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
14: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
17: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
18: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλό μεσημεράκι. Άκρος καλοκαιρινή διάθεση σήμερα με τα θερμόμετρα να έχουν ανέβει επικίνδυνα. Εμείς ξεκινάμε με κάρμα, γιατί όλα στη ζωή είναι ένα κάρμα. Αυτό να το θυμάσαι, μωράκι μου. Επίσης να θυμάσαι ότι είμαστε στο ΛΑΤΟ 103,3 στο κέντρο του νομού. Λες τι, ούτε επίκεντρο του ενδιαφέροντών σου και έχεις ενημέρωσή σου. Είμαι ο Μάνος Ορμίδης και έχω σκοπό να περάσω μαζί σου ένα τρελό, τρελό, τρελό. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Κανονικά δεν σας έπρεπε τώρα να σας πάω έτσι πάρα πάρα πολύ ήρεμα, έτσι με χημικά και τι ωραία. Αλλά, άκου τώρα να δεις τι γίνει. Θα σε πάω τώρα όσο πιο ανεβαστικά μπορώ. Εντάξει, δεν καθ' όλη τη διάρκεια. Αλλά του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, πώς το λένε αυτό. Κάποιοι το πάνε για τριημεράκι. Δεν ξέρω.

μαθήματα των Πανελληνίων. Μία προσωπική μου εμπειρία να σας πω, παιδιά, όσο πιο πολύ μπορείτε διασκεδάστε το και μην δίνετε σημασία σε αυτά. Ξέρω ότι το όνειρό σας είναι να περάσετε, το όνειρό σας είναι να πάτε στην αγαπημένη σας σχολή. Εγώ θέλω να σας πω, το πραγματικό όνειρο που έχετε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι να το ζήσετε. Να το ζήσετε λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας περιμένει. Τι σας περιμένει λοιπόν στο μετά. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να αγχωθείς και να... Αυτό, επειδή το αντιμετώπισα για πάρα πολλούς φίλους εχθές, ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένα τα παιδιά και πρέπει να πάνε να γράψουν, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όχι. Να πάτε να γράψετε αυτό που σας έρχεται στο μυαλό σας, να περάσετε υπέροχα και όταν το διασκεδάσετε αρκετά και με την προετοιμασία που έχετε κάνει όλο το χειμώνα, θα τα πάτε περίφημα και θα περάσετε στα όνειρά σας. Αυτό μόνο έχω να πω, μία μικρή συμβουλή: διασκεδάστε τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα

Λοιπόν, τα αγαπημένα μας πλάσματα λοιπόν. Τα αγαπημένα μας πλάσματα λοιπόν σήμερα εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δηλαδή σε πιο απλά ελληνικά σήμερα τα σπουργίτια μας γράφουν έκθεση. Ωχ, Παναγία μου. Όλα καλά. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και να διασκεδάσετε την κάθε στιγμή, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφα και πόσο μοναδικά μπορείτε να περάσετε στην φοιτητική σας ζωή και τι εμπειρίες θα αποκομίσετε και τι παρέες. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, θα σου λείψει η δική μου η τρέλα. Να το αφιερώσουμε στα παιδιά.

0: ένα που ένα μελιτέο παράπονο για μία κλίση.
1: Όπως το είχα ονειρευτεί.
0: Μπορεί να γίνει η αφορμή να κλείσεις τα μάτια και να φανταστείς ότι βρίσκεσαι με το άλλο σου μισό πάνω σε μία κούνα κρεμασμένη από το φεγγάρι.
1: Τώρα που είμαστε μαζί, όπως το είχα ονειρευτεί.
0: Και να βλέπεις τον κόσμο από κάτω από, το, από ψηλά. Όπως το ύμνιστο τραγούδι του Χατζή.
1: Το,
0: το αεροπλάνο. Σε κάθε περίπτωση. Είτε με αεροπλάνο, είτε με τρένο. Κοιτώντας έξω τη διαδρομή. Την παλιά Αθήνα. Την Αθήνα του χθες. Ο προορισμός να είναι μόνο
1: μια αγκαλιά. Όνειρο θα είναι ξανά άλλη μια.
0: Το αεροδρόμιο ή το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φεγγάρι.
0: Έτσι, γιατί μόνο αυτές είναι οι διαφυγές που αξίζουν για να ταξιδέψεις πιο εύκολα στον προορισμό που επιθυμεί η καρδιά και το μυαλό σου. Αλλά ξέρεις τι, κάποιες στιγμές έρχεται η μαγεία της καθημερινότητας και σου λέει ότι
1: μαζί μια αγκαλιά, όνειρο θα...
0: Ίσως μια κούνια κρεμασμένη στο φεγγάρι είναι όλα όσο ονειρεύεσαι κρυφά από όλους.

0: Όταν κοιτάζουν το απρόσμενο και πιστεύουν ότι μπορούν να το κατακτήσουν.
1: Μα κατά βαθώς μέσα σου αδιαφορούσες.
0: Σε άλλες περιπτώσεις
1: τα
0: αμαρτωλά μάτια μπορεί να είναι τα μάτια γεμάτα έρωτα πάθος.
1: Έμισες, που για θύμα πάντα με παίρνους.
0: Και προσμονή για τα άλλους μισό. Αυτό μας λέει ο Θοδωρής Φέρνης.

0: ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
0: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
9: Λατό FM στους 103,3.

Και σήμερα κοντά μου λοιπόν έχω πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους. Φυτόρο Αιγυπτικών, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης, Βαρελάκη στη Βαϊνιά, Ιερά Πέτρα. Ηλεκτρονέτ, Παπαδάκη Αγγελάκη, στην Οδό Καραμανλή Κωνσταντίνου, στην Ιερά Πέτρα. Και οι καλύτερες προσφορές σε λευκές και συσκευές και έπιπλα φιλιά να είναι εδώ μόνο για σένα. www.sofaholics.gr. Δεν χρειάζεται να σου πω πολλά, οτιδήποτε ψάχνεις, το έχουμε. Θερμοκήπια Κρήτη Σαρκλάκη. Ό,τι ονειρευτείς για τις θερμοκηπιακές... Ό,τι ονειρεύεσαι για τις θερμοκηπιακές σου καλλιέργειες, το αναλαμβάνουμε εμείς. Και φυσικά, Βικτόρια Σίνεμα. Η μεγαλύτερη οθόνη στον ομολασιθιού προβάλλει για σένα τα καλύτερα blockbuster.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

να βήξει μαζί μιλάει για ένα μαγικό χαλί. Πάμε να απολαύσουμε τη διαδρομή μαζί μας και τώρα στις πολύ λίγο, αφού πρώτα κάνουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κακά.
1: Σηκώνομαι.
0: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
1: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και γυρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώστο ψιλορίτη.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Η Κετούλα είναι μία. Μία και μόνο μία και την καρμπή λοιπόν στο Femme Fatale. Μην κοιμάσαι απόψε αλλού μας, λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και εμείς θα πούμε. Εμείς λοιπόν θα πούμε ότι δεν είχαμε σκοπό να κοιμηθούμε πουθενά αλλού παρά μόνο στα σκαλοπάτια. Λοιπόν, φίλια πολλά, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική παρέα με Φυτογένεση, φυτοδικοί παιχτικών που αγαπάμε τόσο πολύ.

ήταν για σήμερα. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Αλέξης και Θάνος Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ακόμα ένα πιο όμορφο τρίμερο. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με πάρα πάρα πάρα πολύ μουσική. Να περνάτε όμορφα και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μήνα. Φιλιά σε όλους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
8: Το μικρό φεστιβάλ Οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, εβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά!
4: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
0: Σύνταγη σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
1: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
0: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
1: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
0: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Πολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων.

0: Το θέμα της ημέρας.
1: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
2: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα. Από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων, με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία, με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
3: Να έξω.
4: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
3: Ναι, όλο το τρίμερο.
4: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
3: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
5: Να έξω.
4: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι.
4: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
5: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
6: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
7: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
8: Και την πατρίδα.
7: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
9: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γης του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
10: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
11: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει

0: και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της υπηρετικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ νοδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, ναι, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb, δηλαδή αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ακριβώς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλό βροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
3: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζήτησε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7. Είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 από φως στο Αιγαίο, το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός. Άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρο επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
4: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφοι που εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο υποψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
1: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
4: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
5: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να προετοιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
6: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλές φορές γίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
7: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, οκ, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
4: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
8: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, χτυπήτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
4: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
2: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
9: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΙΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόουν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε, υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλά Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροκοινωνικοί και στις δύο πλευρές, σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη, δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις. Συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε, μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
1: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Εν αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
2: σφίγγεται η καρδιά
11: ξανά
2: μας.
11: Και ξανά, ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
2: λεωφορείο της δομής.
11: Για αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη

0: Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί αμαία σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
1: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην

ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεση του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιές, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα, κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρη αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα, όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα, λοιπόν, εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, η Σταυρό Πιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρό εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρό για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρό για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιού, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα ετηδόνητα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΣΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΣΥΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα είχε να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2.000 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι η ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας δύο τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσκα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε δύο άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ναόριο όχημα πλήττει πυκνοκακιμένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε ταράτσα 10 όροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του αντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα ακριτικά νησιά Νικουνανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, την τιμητική τους έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι οι τιμές, διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, τους συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δώρησε στον πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα με ένα 1-0 νίκες. Χθες ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το match θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστη. Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως, η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, η θηκέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του Γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλολ, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί της Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτησης στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν όψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της Euroleague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Walkup. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φενέων Κορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλώνα διάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος στο private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες. Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν.
16: Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Εμείς η ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
2: Ελλάδος. Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Και τώρα.
6: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28

0: 25 595 και 69 99 439 363.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
11: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
4: Τρελάθηκε, ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχέρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
4: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικό.

0: Της θερμομόνωσης πάνω. Με το που το έβαλα,
1: έλα γόρι μου, έλα.
0: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
1: Το έχεις.
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
2: ΣΥΚΑ Thermocoot!
3: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάκη.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Το μικρό φεστιβάλ Οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
3: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 Πρωτού βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
4: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
5: Άρχεψαν τα κουζουλά!
6: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και με τριήμερο που μυρίζει ήδη, με βαλίσα μισοκλεισμένη να περιμένει να φορτωθεί, με σχέδιο για παραλία από νωρίς, και με βλέψεις για ένα ποτό μόνο, που το πιο πιθανό είναι να καταλήξει ξημέρωμα, με κινητό στο 30% να ψάχνει φορτιστή και αξιοπρέπεια μαζί. Γιατί το τριήμερο στην Κρήτη δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι κατάσταση, είναι φεύγω για λίγο και επιστρέφω με άμμο στο αμάξι, κάψιμο στο πρόσωπο και ιστορίες που δεν λέγονται όλες στον αέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη αγαπημένη. Εδώ είμαστε με διάθεση ανεβασμένη, με μουσικές που μυρίζουν έξοδο, με χαμόγελο που δεν ζητάει ραντεβού και με Παρασκευή που μπήκε στο στούντιο σαν εκείνον τον φίλο που λέει άσε τα νεύρα στην άκρη, σήμερα δεν μετράμε προβλήματα, σήμερα κανονίζουμε έξοδο, παρέες, ποτά και γιατί όχι και χορούς.

Παρασκευή απόγευμα στο Ηράκλειο. Εκείνη η ώρα που άλλοι σχολάνε, άλλοι ακόμα τρέχουν και άλλοι έχουν ήδη στείλει το πρώτο που είστε. Να τα λέμε και αυτά. Μάκη, η πόλη κατεβάζει ρυθμό, αλλά ποτέ τελείως, γιατί το Ηράκλειο είναι Ηράκλειο, ακόμα και χαλαρό, κάπου κορνάρι, κάπου κολλάει. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου του 26, είναι η 149η ημέρα του χρόνου. Μένουν ακόμα 216 μέρες για να τελειώσει. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6:05, θα δύσει στις 8:39. Πάμε και στον καιρό. Το Ηράκλειο σήμερα φοράει το καλό του πρόσωπο. Ήπιος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 26 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ. Και όσο πέφτει η νύχτα, η πόλη θα γίνεται πιο γλυκιά, πιο ανάλαφρη, πιο πάμε κέντρο και βλέπουμε που θα μας βγάλει. Με λίγα λόγια, ακόμα και ο καιρός είναι σύμμαχος για έξοδο. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν η Θεοδοσία, ο Ολιβιανός, η Ολιβία, η Ολίβια και η Υπομονή. Και ειδικά η Υπομονή στο Ηράκλειο γιορτάζει κάθε μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία, καθαρό μυαλό και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπάνε και να σας φροντίζουν. Στα νέα του Ηρακλείου τώρα και της Κρήτης, σήμερα έχει απ' όλα. Στο Ηράκλειο η ΔΕΙΑΙ αντιμετώπισε σοβαρή βλάβη σε αγωγό, με αρκετές περιοχές να μένουν χωρίς νερό, γιατί εδώ το νερό δεν είναι απλώς αγαθό. Είναι suspense, ανοίγεις τη βρύση και σκέφτεσαι, θα τρέξει, δεν θα τρέξει, ή θα κάνει ένα θόρυβο σαν θυμωμένο καλαμάκι και θα με αφήσει με το σαμπουάν στο μάτι. Είχαμε και διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης. Τώρα στη Νέα Λικανασό το κλειστό γυμναστήριο ανανεώνεται με εργασίες και νέο φωτισμό LED. Και μπράβο, γιατί ο αθλητισμός θέλει φως. Και ειδικά στον Ηρόδοτο εκεί, πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Ειδικά την ομάδα μπάσκετ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση για το θέμα των ομαλάδων και την πιθανή δομή μεταναστών, με ανακοινώσεις, αντιδράσεις και διαψεύσεις. Να πάμε και στα Χανιά, γιατί είχαμε το συνέδριο του Economist. Έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανάπτυξη της Κρήτης, τον τουρισμό, τις επενδύσεις και το όνειρο για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Και μεταξύ μας, η Κρήτη μπορεί άνετα να το πετύχει αυτό. Το δύσκολο είναι να αντέξουμε εμείς 12 μήνες, να εξηγούμε που είναι Κνωσός, που είναι το Ελαφωνήσι. Και γιατί το σε 5 λεπτά στην Κρήτη είναι περισσότερο φιλοσοφία παρά χρόνος μέτρησης. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, αφήνουμε πίσω την εβδομάδα, κρατάμε μόνο ό,τι μας έκανε πιο δυνατούς, πετάμε ό,τι μας βάρινε και ανοίγουμε μικρόφωνο, ένταση και διάθεση. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη
διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

Αυτή είναι η 311 και η Reggae Rock διασκευή του στο Love Song. Το original κομμάτι ανήκει φυσικά στους The Cure. Ο Robert Smith το είχε γράψει ως γαμήλιο δώρο για τη σύζυγό του Mary, για να της δείξει πόσο την αγαπάει και ότι την αγαπάει ακόμα και όταν εκείνος λείπει σε μεγάλες περιοδίες. Οι 311 το μεταμόρφωσαν το 2004 για την ταινία 50 First Dates, δίνοντάς του έναν απόλυτα καλοκαιρινό ρυθμό που αγαπήθηκε εξίσου με το original.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικολάου στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη, αν ξέρουμε κάτι καλά, είναι ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και από ένα τραγούδι αγάπης πάμε σε ένα τραγούδι απουσίας, γιατί ως γνωστόν η μουσική πρώτα σε χαϊδεύει και μετά σου θυμίζει ποιος σου λείπει. Αλφα Μπλόντι και το I Wish You Were Here. Όταν η ρέγγε συναντά το progressive rock, ο θρύλος της ρέγγε από την ακτή ελεφαντος του Αλφα Μπλόντι διασκευάζει το I Wish You Were Here, τον Pink Floyd. Το original κομμάτι γράφτηκε ως φόρος τιμής στον Sid Barrett, το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd που αποχώρησε λόγω ψυχικών προβλημάτων. Ο Αλφα Μπλόντι, γνωστός για τα πολιτικά του μηνύματα και την ειρηνιστική του δράση, του δίνει μια εντελώς νέα πνευματική διάσταση μέσω των ρουτς ρεγγέ ρυθμών του.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ρεξ Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις εστίες τους. Κυριακή, 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Ρεξ Αγίου Νικολάου.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσάκι.

0: Νίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και χωμόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
6: Μπαξεβάνης, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηράκλειο Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αυτό που ακούμε είναι ο George Ezra και το Budapest. Και από τη Βουδαπέστη πάμε στην οικογένεια, γιατί όσα ταξίδια και αν κάνουμε, πάντα κάποιος θα μας ρωτήσει αν πήραμε ζακέτα μαζί. Raising My Family του Νοτιοαφρικανού Steve Kekana, που κυκλοφόρησε το 1980 ως reggae single και μπήκε στα ευρωπαϊκά charts, φτάνοντας ψηλά σε χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστρία. Ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα.

Και τώρα πάμε σε μαγεία, όχι εκείνη με τα ταρό και τα κεριά. Μουσική μαγεία που είναι πιο επικίνδυνη γιατί πιάνει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γκίντον και Κέιλαν Άρλοντ και Black Magic Woman. Το Black Magic Woman γράφηκε αρχικά από τον Peter Green για τους Fleetwood Mac το 1968, ενώ η εκτέλεση των Σαντάνα το 1970 το έκανε πιο γνωστό. Η συγκεκριμένη εκδοχή κυκλοφόρησε το 2024 και το φέρνει πιο κοντά στο σήμερα, χωρίς όμως να διωχνεί και τη

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει το χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αντέχει. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η μουσική μας ενώνει. Ο Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
6: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
9: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410 24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς Ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Ανοίξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
1: Ανοίξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
0: Κοπελιά μου, μοιάζω μ' αδύναμο, δε δρώ σε μια

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις εστίες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: Τι να σας πω.
11: Το μικρό φεστιβάλ Οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
12: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα.
13: Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
14: Άρχεψα τα κουζουλά.
15: Προπόληση εισιτηρίων Οδειοτέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείου
16: Γραφείου. Και τώρα.
17: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
18: αυτή τη

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: 10.
1: La το FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας.

0: Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
5: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
4: Viva Colors.
5: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
4: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
5: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
4: για όσα θέλετε να θυμάστε,
5: πάλι Viva Colors.
4: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
5: Viva Colors.
4: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Τηλέφωνο 2841-082-090.
6: Μπαμπά, μπαμπακά.
7: Σηκώνομαι.
6: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
7: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό όνομα. Εδώ στο το FM, στο 103,3. Ζωντανά, κάθε Δευτέρα, 9, 10 με 12. Ο Μάνες είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Να γκρουβάρουμε σήμερα γενικά, να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Συχνότητα 103,3 η κλασική αναλογική ακροατές και ακροατρίες και www.lato.fm.gr διαδικτυακή φίλοι και φίλες και βεβαίως στο μουσικό όνομα στο Instagram επικοινωνούμε, ανεβαίνουν διάφορα πράγματα, οπότε και εκεί βλέπετε τι γίνεται. Πάταμε τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμάλη 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, γιατί αφορά τον ήχο, το φως, ό,τι συνεπάγεται για να έχετε άψογο αποτέλεσμα. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Εγκλήματα, για οτιδήποτε αφορά διαφήμιση, ταμπέλα, αυτοκόλλητο, μπλουζάκι, τα πάντα. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους.

έχουμε ένα δίδυμο του Silicon Soul. Για πρώτο κομμάτι για απόψε. Αυτά λοιπόν τα παλικάρια τα από την Σκωτία. Με πολύ δυνατή παρουσία στον χώρο της House κυρίως. Το κομμάτι βεβαίως που έχω επιλέξει απόψε δεν έχει να κάνει τόσο με την House. Τριπχοπίζει θα το έλεγα. Room 666 at the Deadly Hotel. Το πρώτο κομμάτι για απόψε από Silicon Soul. Καλή ακρόαση.

Αυτά με τους Silicon Soul. Το επόμενο κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, στο 1990. Αναφέρομαι στο Dubby Good To Me των Beats International με την Lady Layton στα φωνητικά. Θα πάμε να το ακούσουμε. Hey, fly, boss, walk, jam, nitty-gritty. You're listening to

βεβαίως. Το κομμάτι έχει μέσα την πασογραμμή, για όσους και όσες μπορείτε τον αναγνωρίσετε, του Guns of Brixton, και με τα φωνητικά των SOS Band στο 1983 του κομματιού Just Be Good To Me.

Έτσι λοιπόν από τους Beats International, το επόμενο κομμάτι έχει αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όταν φτιάχτηκε τέλος πάντων το κομμάτι, αφιερώθηκε στην μνήμη του Notorious Big, όταν δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997, του μεγάλου ράπερ, του Αμερικανού. Παφτάντι λοιπόν, βεβαίως με τη μελωδία του

Και βεβαίως αυτό είναι ένα μεγάλο hit στη δεκαετία του 90. Ένα πολύ μεγάλο χορευτικό hit. Το Plastic Dreams ακούσαμε τον Jay-Z. Το Plastic Dreams από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της house και της τέκνο μουσικής. Και εδώ άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το How G από τους Black Machine, τους Ιταλούς, το 1991, που βεβαίως έχει το ρίφ του σαξοφόνου από το Soul Power του 74 των Maceo and the Max. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο μέρος εδώ στο Μουσικόνομα, στο Λάτο FM. Πολύ πολύ γνωστό το Magic Carpet, Carpet Ride, άντε με τα Σαρδάμ σήμερα. Από ένα project με το όνομα Mighty Dub Cats. Βεβαίως, ποιος είναι πίσω από αυτό το project, ο Fatboy Slim. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έβγαλαν πράγματα πριν την solo μεγάλη καριέρα τους ίσως ή παράλληλα. Ακούμε τους Expansions στο Move Your Body, πολύ γνωστό χορευτικό των 90's και αυτό.

αυτό το κομμάτι τώρα. Έχει, είναι ένα μεγάλο hit βεβαίως, το 1989. Το Been Around the World από την Λίζα Στάνφιλντ. Αϊ, αϊ, αϊ. Προηγούμενο που ακούσαμε, Puff Daddy. Μάλλον που είπαμε για τον Puff Daddy. Θα πούμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει το χεράκι του και έχει πάρει τη λούπα ο Puff Daddy και το έχει φτιάξει με τον Notorious, το που έκανε τη μακάρια πριν που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο. Για όσους ήσασταν συντονισμένοι ήδη εδώ στο Ρατό FM, στο Μουσικό Νόμο της Δευτέρας. Και αυτό που λέω σε κάθε εκπομπή, η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Δανείζεσαι, δανείζεις, εμπνέεσαι, εμπνέεις. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Είναι μια δίνη η μουσική που δίνει. Κάπως έτσι το μεταφράζω με το φτωχό μου το μυαλό. Βεβαίως το επόμενο κομμάτι, αλίμονο που δεν το ξέρετε. Έχουμε τους τεράστιους Faithless με το Insomnia. Το Reverence, το άλμπουμ τους. Το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, απλά ακούστε το.

διαχρονικό χορευτικό κομμάτι το Insomnia. Πιστεύω ότι όλες οι γενιές που δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν και θα το χορεύουν και αυτές.

Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Astree από τον χώρο της Acid Jazz. Του Cayuse Rhythm, πολύ πολύ γνωστό, σαξοφωνιά τρελή, να είναι καλά. Στο καφέ ρυθμός ο Αντώνης ο Σαρής που μου το έμαθε τότε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, το παίζαμε εκεί που δουλεύαμε παρέα, ιδιοκτήτης ο Αντώνης, να είναι καλά. Από εκεί το άκουσα πρώτη φορά.

Και έτσι όπως το κόβω για το δεύτερο ημίωρο, ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το κομμάτι. Πάμε με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Ήχος και Φως για την Viva Colors. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: είναι 11.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Μπάντα». Προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

είμαστε στο γράμμα F για το τρίτο ημίωρο ή το δεύτερο μέρος του Μουσικόνομαι εδώ στο Auto FM, 5 λεπτά μετά τις 11, σήμερα Δευτέρα ζωντανά. Στην ουσία ημερολογιακά αφήνουμε το... την άνοιξη, πάμε στο καλοκαίρι την επόμενη Δευτέρα, αν και ο καιρός έχει μετακομίσει, δηλαδή είναι καιρός Απρίλη και είναι Μάης, αλλά τέλος πάντων. Όπως και τον Οκτώβριο για παράδειγμα κάνει τις ζέστες που κάνει το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Ό,τι είναι παιδιά, ό,τι είναι. Funky Destination, The Inside Man, ακούσαμε για το τρίτο ημίωρο. Αγαπημένη και η επόμενη, νομίζω φέτος είναι στο Release Athens, αν δεν κάνει λάθος. Λες. Loco. Και το κομμάτι και ο δίσκος Fun Lovey Criminals.

Ότι βεβαίως είναι η Gulu The Gang. Πολύ μεγάλη ιστορία και αυτοί κουβαλάνε στο χώρο της funk. Πολύ μεγάλη δράση τους βεβαίως είναι στη δεκαετία του 70. Εδώ έχουμε το Jungle Jazz. Στην ουσία από το Jungle Boogie είναι μια δεύτερη βερσιόν του κομματιού. Μια long version με περισσότερο τζαμάρισμα στην ουσία δηλαδή μέσα. Γιατί τότε γράφανε αναλογικά live. Έμπαινε ο drummer με τον bassist, γράφανε την αρχή, τη βάση του κομματιού. Αλλά βασικά γράφανε όλοι μαζί. Ηχογραφούσανε όλοι μαζί. Συνήθως. Ακόμα και το μικρό λάθος που μπορεί να αντιληφθείτε σε μια ηχογράφηση έχει τη σημασία του. Έχει και αυτό την ομορφιά του.

Αυτός είναι ο τεράστιος Prince. Single of the Times 1987, κορυφαίος δίσκος. Το μότιτλο κομμάτι είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλος καλλιτέχνης για Prince. Ένας από τους μεγάλους νονούς στο πάντρεμα της soul, της funk, της synth pop ήταν και αυτός ο Prince.

19 λεπτά μετά τις 11 και για τη συνέχεια. Ακούγεται για το κρατσάρισμα στην ψηφιοποίηση του τραγουδιού του δίσκου, στο συγκεκριμένο. Tough Crew, στο Soul Food ακούμε. Πάμε.

ακούσαμε με τους Poets of Rhythm, Some More Mess on My Thing, και πάμε τώρα με το Mama Said από την Καλίν Άντερσον στο χώρο της Acid Jazz. Ακούμε και funk και Acid Jazz και House απόψε, γενικά groovy πράγματα όπως έχετε δει και από τα story του Instagram, όπως είπα και πριν. Πάντα από τους 103 κομμάτες μας ακούτε και από το www.fm.gr.

So, με το κομμάτι αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι με ένα πολύ έτσι σοβαρό ύμνο της pop για το τελευταίο ημίωρο εδώ στο FM. Παραμείνετε εδώ.

0: τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είναι η Μαντόνα Λουίς Βερόνικα Τσικόνε ή σχετο Μαντόνα. Τι γνωστή μωρέ η Μαντόνα, χινιέ η Μαντόνα. Μαντόνα μία. Στα 7 χρόνια σήμερα η μεγάλη pop τραγουδίστρια. Ακόμα το Vogue. Ένα κομμάτι το οποίο είναι τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της pop για δεκαετία των 90. Στο 1990 κυκλοφόρησε. Και στην ουσία αυτό το κομμάτι έφερε την κουλτούρα των gay στα κλαμπ στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έσπασε δεσμά κατά κάποιο τρόπο. Κατεστημένα κτλ. Κτλ. Και έχουμε ακόμα δουλειά για πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κοινωνία μας. Πόνομος. Δυστυχώς. Γι' αυτό πάντα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε. Να έχουμε το νου μας, να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Να κρατάμε τα νεύρα μας. Να είμαστε λίγο πιο.

Γιατί τι να πω στα παιδιά μου, ότι ο κόσμος που μεγάλωσα εγώ για αυτά δεν υπάρχει πια. Ναι, δεν υπάρχει πια, γιατί είναι κάτι άλλο. Όπως και προηγούμενα από εμάς, κάτι άλλο ήταν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι πράγματα και καταστάσεις, τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου και κρίση σου, όλα αυτά. Για πάμε για τη συνέχεια να δούμε. You will rise up to sit back. 23 λεπτά πριν το τέλος.

τι απίστευτη αυτή γκρούβα. Ανήκει στο Sweet Bug με το You Will Rise, με την Amen Laris στα φωνητικά. Η Sweet Bug ποιοι είναι στην ουσία? Στην ουσία είναι η μπάντα της Αντέ. Είναι τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Που είναι στα ντουζένια του το acid jazz, το new soul. Φεύγουμε από τον πιο κλασικό ήχο του 70s, 80s και πάμε στα 90s. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πια μια από τις πολύ σημαντικές δεκαετίες της μουσικής, τα 90s γενικά.

43 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο Λότο FM. Και για τη συνέχεια Solo Nice.

Ωρε, γκρούβες απόψε. Μα το έγραψα κιόλας, γκρούβι. Ξέρετε, δεν ανακοινώνω τις επόμενες Δευτέρας, ας πούμε, τι θα γίνει. Εκτός αν είναι κάτι που είναι συνέχεια του άλλου. Είναι αναλόγως στη διάθεση, όπως σας έχω ξαναπεί, όταν κάθομαι να φτιάξω εκπομπή, το playlist, αναλόγως στη διάθεση, τι έχω ζήσει τις προηγούμενες μέρες, τι έχω ακούσει, τι έχω πει, τι μου έχουν πει. Έχω μια αλφα ψυχολογία και κάπως έτσι ετοιμάζω την εκπομπή. Άντε τώρα μην ευρίασω. The brand new heavies, BNH, τα αρχικά του στην ουσία, ομότιτλος δίσκος, ομότιτλο κομμάτι, από τις κορυφαίες μπάντες και αυτοί, στο χώρο της new funk, acid jazz κτλ.

Λοιπόν, 2-3 κομμάτια που μείνανε για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Οπότε, σιγά σιγά και το απόψινό ταξίδι φτάνει στον προορισμό του. Ο Μάινες ήταν στο μικρόφωνο, το δείχνει και η μουσική επιμέλεια. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Ήταν το μουσικό όνομα της Δευτέρας εδώ στο Λατο FM στο 103,3. Εγώ πέρασα όμορφα, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Mighty Imperials, το Funky Belly για τη συνέχεια. God Decor για τη συνέχεια, μετά με το Passion και τελευταίο το What Is Love, το πολύ πολύ γνωστό από τους Hardway. Εύχομαι υγεία μέχρι το επόμενο μας ραντεβού, το ραδιοφωνικό. Αγάπη. Και να ακούτε καλή μουσική. Τώρα είναι ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πρώτη καλοκαιρινή μέρα. Με καλοκαιρινό, έτσι μου ήρθε τώρα θα το πω, καλοκαιρινό σετ. Καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Σαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων. Ο δύο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.

0: FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.